0: ήταν τα αγά μου να κυρακά.
1: Για να μπρεγού την κυρία Καμέμε, Καϊοκά μου είχε. Δεν είναι ουα Media Max Waves. Download app για Media Max Waves ωραίου. Ό,τι να μπρεγού την κυρία Καμέμε, Καϊοκά μου είχε. Χάμου ένα τα φαρίρα ουέντε τα αραχόκα. Σαντζαμόκα. Κουεγάγκαρα. Χωμόκα. Δερέρα. Βέι τορούρε. Κουεγάγκορα κυρόχο. Και βόσο night live. Τζάντζοια μου τόριδε. Λέρε μπόκα. Μια ματσόμα μίξ. Μου εντζόιο πατσάι. Μόγιδι ηταρία μουέο. Digidoya ke gosho cocktail sunday na kameme country ora kenera ta farda isisio de na miago ege ore haria ho de ore na media max waves download media max waves o mo de kuma play store kana app store media max waves more sauti more you kayo kambo ige soko
2: Nito rea fani ya anuambui, nyumete saika, ukita kwa Kameme kugira liko, rea gas. Napatawa liko talire nilega todu, nyuko watakuluga, tufoga haha na kima haha, na nikido kiega. Igele mudikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na iti tu hash, atuike wa gudhi dhoko, na shagule kiria kweda, ya kutika wa kuigulila, na dhokora wa besha siyaku.
3: Upgrade rikore ya kuna gas cooker. Na dhokoro ya mwini ni muna utari waigweka. Igerade ni wadho kwa orewu. Nihodho, hihinya star 292 hash. Wesha agurira kiri okweda osho kiwe kila pini yaku. Soko murwa. Yeah.